Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ αύδινος, Χριστέ εξαύδινος, Πάτερ δε Καίλης Δέους, Φίλιε Ρεδέμπτορ Μούντι Δέους, Σπίριτου Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουρίσιμα, Μάτερ Καστίσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβιλης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum justitiae, Sedes sapientiae, Causa nostra letitiae, Pas spirituale, Vas onorabile, vas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, federis arca, iano aceri, stella matutina, salus infirmorum, Refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Provetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Celum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitolis Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitolis Peccata Mundi, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus Filium tuum, auctorem vitae suscipere, et tecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.